0: FM.
1: Σε φτάσανω σε πισνά, στάσαν σου για βίδια, βίρο εισάτσαν σφατιά, δάσβε, δάσβε τον ιστάγε.